περπατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

μάστα, μηνύματα διαβαστά, μηνύματα διαβαστά, μηνύματα διαβαστά.

πάλι. Χθες το βράδυ τηλέφωνο σε πήρα για να ακούσω τη φωνή σου, λες ποιος είναι. Πάλι χθες το βράδυ

μαζί σου τα πήρες και αφήσες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου, την ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα, υπήρξες αδικημένα πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα, τα είχες φαίνεται απ' την πρώτη στιγμή. Απ' την πρώτη στιγμή.

Για στολές ή μαζί σου τα πήρες, ελπίδες, όνειρα και άλλα πολλά. Και μείνε αδειό εντελώς στο κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

είπε πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μ' είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

πω εννοιάζει. Το κόμπι μου σε φωνάζει. Δημήτρη, όπου στάζει κάτω από τα χέρια σου. Φύλλα με και μη διστάζει. Τον άλλο με εξώσει.

τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

0: Here's the 12th most popular Greek song of the week.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις δική

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ.
1: Here's the fourth most popular Greek song of the week.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρες τα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.